0: Παράτο, σουφουρίνια. Τζόμπο, ασυπατσανιάκα. Μακούπι. Βάνο, εωπία, εγώρα, γιόλεπο, ζώτα. Λέπο, ζώτα. Ντσούναια, λέπο, ζώτα, ντσούναια, βάνοντρε, γοκόλελιε, βαμότσενιμί, βάνοντρε, νιτσουέλε, μαπάντα, ο λέπο, ζώτα, Ζου. Ζω. Ζε. Ζα. Χαέτο. Ζι. Ζω. Ζου. Ζε. Ζα. Βάνον τένι τούκε. Νιμό λουμό όκελα ντσού. Βάνο, κούλε μάρα. Μουνρίνι ουίουα. Νούλου μονόκε λαντσού. Γάνα, μοπάκα, μακούπι. Ζόκα. Νικόκο. Ετσόκου. Τζούμα. Ntata chumwa shipatanaka makupi vanonte hokolo elihe vamocha nimi ala molumala
1: esapatu ya titia Sabina Yonapa. Εσαπάτω ακαμί γιόντα παλά. Τζούμα νον κούρα καρακά. Ζούλια νον καβιέρα Jamila. Hayato esapatu ya titia Sabina Yonapa. Esapatu akami Yonta pala. Juma nonkuru.